Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, ολόκληρη η οικογένεια συγκλονίζεται. Ολόκληρος ο κόσμος σταματά.

Κάθε χρόνο περισσότερα από 400.000 παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο διαγνώσκονται με καρκίνο. Στην Τούρκια ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 παιδιά. Ποια συμπτώματα όμως μας προειδοποιούν? Πότε και με ποιον τρόπο πρέπει να αναλάβουν δράση οι οικογένειες? Σήμερα εξετάζουμε τους καρκίνους της παιδικής ηλικίας, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και τη μάχη απέναντι σε αυτή την ασθένεια μέσα από τη ματιά ενός ειδικού. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ωστόσο, οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στα παιδιά διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων. Ακριβώς για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, η 15η Φεβρουαρίου τιμάται κάθε χρόνο από το 2002 ως η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε χρόνο διαγνώστονται παγκοσμίως περισσότερες από 400.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου σε παιδιά ηλικίας 0 έως 19 ετών. Στην Τούρκια, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 περιπτώσεις ετησίως. Ποιες είναι όμως οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία? Ποια συμπτώματα πρέπει να κάνουν τους γονείς να αναλάβουν δράση? Η Μινέια Τζετσιφτσι από το Τέρετε Χαμπέρ συνομίλησε με τον καθηγητή Αλι Άιτσιτσεκ, ειδικό παιδιατρικής αιματολογίας και ογκολογίας στο αστικό νοσοκομείο Μπασάξεχιρ Τσάμ και Σακούρα του Πανεπιστημίου Υγειονομικών Επιστημών, αναζητώντας τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και σε πολλά ακόμη. Καθηγητής Άιτσιτσεκ τονίζει ότι η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων της παιδικής ηλικίας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και προσθέτει: «Στη πρώτη θέση βρίσκονται οι καρκίνοι του αίματος και οι όγκοι του εγκεφάλου». Η λευχαιμία, γνωστή και ως καρκίνος του αίματος, αντιπροσωπεύει το 30% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας. Το υπόλοιπο 70% αποτελείται από όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, λεμφώματα και συμπαγής όγκους. Η κατονομή ανά ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής. Οι καρκίνοι του αίματος εμφανίζονται συχνότερα πριν από την ηλικία των 10 ετών, ενώ τα λεμφώματα είναι πιο συχνά κατά την εφηβεία. Το νευροβλάστομα που αναπτύσσεται από πρόδρομα νευρικά κύτταρα εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ ο όγκος Wilms, γνωστός και ως νευροβλάστομα, παρατηρείται σε ακόμη μικρότερες ηλικίες. Πολλοί από αυτούς τους καρκίνους μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο περίπου 100.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ασθενειών. Γι' αυτό η αναγνώριση των συμπτωμάτων έχει ζωτική σημασία για την έγκαιρη διάγνωση. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γονείς στη λευχαιμία είναι τα εξής: οχρότητα του δέρματος, κοιλίδες ή μελανιές στο σώμα, έντονη κόπωση, πυρετός άγνωστης αιτίας που διαρκεί περισσότερο από 3 έως 5 ημέρες, μειωμένη διάθεση για παιχνίδι και απώλεια όρεξης. Επίσης, πόνοι στο σώμα που ξυπνούν το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο καθηγητής Άιτσιτσεκ επισημαίνει ένα σημαντικό σημείο. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι ένα παιδί έχει καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είναι χλωμό. Η πιθανότητα καρκίνου αυξάνεται όταν εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα. Στους όγκους του εγκεφάλου, όμως, η κλινική εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικότερα οι έμετοι που εμφανίζονται

νωρίς το πρωί, οι οποίοι συνδέονται από πονοκέφαλο, παράλυση του προσώπου, διαταραχές της ισορροπίας και αίσθημα ζάλης αποτελούν σημαντικά προειδοποιητικά σημεία. Ακόμη και η επιδείνωση της γραφής του παιδιού ή η εμφάνιση έντονης ευαισθητότητας συγκαταλέγονται στα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται. Στο νευροβλάστομα και στον όγκο Wilms, το οποίο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το πρίξιμο και η σκληρία στη κοιλιακή χώρα. Στους όγκους των οστών, αντίθετα, παρατηρείται συνήθως κατά την εφηβεία ένας επίμονος πόνος που εντοπίζεται σε ένα μόνο άκρο, αυξάνεται σταδιακά και δεν υποχωρεί. Όσον αφορά το λέμφωμα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σκληρά, ακίνητα, διογκωμένα λεμφογάγλια στο λαιμό, ιδιαίτερα όταν συνδέονται από διογκωμένους γειτονικούς λεμφαδένες. Τι πρέπει να κάνουν όμως οι οικογένειες όταν παρατηρήσουν αυτά τα συμπτώματα? Σε αυτό το σημείο, ο καθηγητής Άιτσιτσεκ ενθαρρύνει τους γονείς, υπενθυμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ισορροπημένη στάση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, χρειάζεται και μέτρο. Αν το παιδί σας δεν είναι όπως παλιά, επισκεφτείτε έναν γιατρό. Αν ο γιατρός δεν διαπιστώσει κάτι σοβαρό, αλλά με την πάροδο του χρόνου δεν υπάρξει καμία βελτίωση, αντί να απευθυνθείτε αμέσως σε άλλον γιατρό, επιστρέψτε στον ίδιο και αν χρειαστεί ζητήστε επιπλέον εξετάσεις. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε πιο ασφαλή διάγνωση. Οι καρκίνοι της παιδικής ηλικίας μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν έγκαιρα. Να θυμάσαι ότι το ισχυρότερο όπλο είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Γνώρισε το σώμα σου, το παιδί σου και τους ανθρώπους που αγαπάς. Πάρε στα σοβαρά κάθε αλλαγή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ραντεβού σε ένα επόμενο podcast μας.

Μπορούν άραγε μερικοί παλιοί πάπυροι ξεχασμένοι μέσα σε μια σπηλιά να αλλάξουν την ιστορία της ανθρωπότητας? Ας θέσουμε το ερώτημα διαφορετικά, φίλοι ακροατές. Αρκεί άραγε μερικές φορές ένα μικρό κομμάτι πέτρας για να αποκαλύψει ένα μυστικό που παρέμενε κρυμμένο επί αιώνες? Υπάρχουν θησαυροί που δεν μπορούν να προστατευθούν ούτε από χρυσά σεντούκια ούτε από τα χοντρά τείχη των παλατιών. Περιμένουν απλώς τη μέρα που θα ανακαλυφθούν μέσα σε μια βαθιά σιωπή που ακόμη και ο χρόνος έχει ξεχάσει. Σήμερα αφήνουμε πίσω μας την αλμυρή άβρα της Μεσογείου και κατευθυνόμαστε στο χαμηλότερο σημείο της γης, στη καρδιά της ερήμου, στους επιβλητικούς βράχους του Κουμράν, ακριβώς δίπλα στην Νεκρά Θάλασσα. Το ημερολόγιο έδειχνε το 1947. Ήταν μια μέρα στη καυτή ζέστη της ερήμου, όταν ο ήλιος έμοιαζε να λιώνει τους βράχους και ο χρόνος κυλούσε αργά. Ένας νεαρός Παλαιστίνιος Βεδουίνος βοσκός από τη φυλή Ταμίρα, ο Μοχάμετ Εντίπ, ξεκίνησε να αναζητήσει μια κατσίκα από το κοπάδι του που είχε χαθεί ανάμεσα στους βράχους. Ανέβηκε στους λόφους, κοίταξε στις χαράτρες, όμως μάταια. Ξαφνικά στη μέση μιας απότομης

Της πλαγιάς πρόσεξε το σκοτεινό, στενό άνοιγμα μιας σπηλιάς. Σκέφτηκε ότι η κατσίκα ίσως είχε καταφύγει εκεί μέσα. Πήρε θάρρος και πέταξε μια μικρή πέτρα προς το σκοτάδι. Ο ήχος που ακούστηκε από μέσα δεν ήταν ένας συνηθισμένος αντίλαλος της ερήμου. Ήταν ο ήχος ενός πύλινου αγγείου, ενός κεραμικού πιθαριού που έσπασε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μέσα στο σκοτάδι αυτής της στενής σπηλιάς, δεν έσπασε μόνο ένα πύλινο δοχείο. Άνοιξε η πύλη ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια και μιας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν ο νεορός Μουχάμετ μπήκε διστακτικά στη σπηλιά, βρήκε πύλινα πιθάρια τοποθετημένα στη σειρά σαν σκονισμένα ράφια. Μέσα τους δεν υπήρχαν ούτε χρυσός ούτε διαμάντια. Υπήρχαν αρχαίοι πάπυροι τυλιγμένοι σε ένα λινό ύφασμα και προσεκτικά γραμμένοι πάνω σε δέρμα γαζέλας. Στην αρχή κανείς δεν κατάλαβε την αξία αυτών των κυλίνδρων. Μάλιστα άλλαξαν χέρια στην αγορά αρχαιοτήτων για λίγα μόνο δολάρια. Όταν όμως τα αρχαία γράμματα που ήταν χαραγμένα πάνω στις περγαμηνές έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο, η επιστημονική και ιστορική κοινότητα συγκλονίστηκε.

πρώτη εκείνη σπηλιά ήταν μόνο η αρχή. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, άλλες 11 σπηλιές στη καρδιά της ερήμου ήρθαν στο φως. Και ξέρετε τι βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι τους? Περίπου 900 χειρόγραφα και δεκάδες χιλιάδες μικρά αποσπάσματα. Γραμμένα στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά και στα ελληνικά, αυτά τα κείμενα είχαν διατηρηθεί επί 2.000 χρόνια μέσα στον ξηρό αέρα της ερήμου, προστατευμένα σε πύληνα πιθάρια χωρίς να σαπίσουν ή να καταστραφούν. Τι περιείχαν όμως αυτοί οι πάπυροι? Γιατί προκάλεσαν τόσο μεγάλη αίσθηση? Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα αρχαιότερα γνωστά αντίγραφα βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπως το βιβλίο του Ισαΐα, οι Ψαλμοί και τα Λόγια των Προφητών. Όμως δεν υπήρχαν μόνο θρησκευτικά κείμενα. Στις ίδιες περγαμηνές καταγράφονταν επίσης τα ημερολόγια, οι προσευχές, οι κανόνες της κοινότητας και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που τα έγραψαν. Με άλλα λόγια, η ζωή πριν από 2.000 χρόνια είχε παραμείνει εκεί μέσα στη σπηλιά, παγωμένη στον χρόνο, διατηρώντας όλη τη ζωντάνια της. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί αυτή η μυστηριώδης κοινότητα που αυτοαποκαλούνταν κοινότητα του Κουμράν ή σύμφωνα με τους ιστορικούς Εσέοι εγκατέλειψε τα πάντα και επέλεξε να ζήσει απομονωμένη στη καρδιά της ερήμου. Ήταν άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πολιτική και θρησκευτική διαφθορά της Ιερουσαλήμ της εποχής τους και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη λατρεία, την πνευματική κάθαρση και την αντιγραφή των ιερών κειμένων. Έγραφαν αδιάκοπα όλη την ημέρα χωρίς να κουράζονται. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το έτος 68 μετά Χριστού, η αδυσόπιτη σκιά των Ρωμαϊκών λεγεώνων απλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή. Όταν η κοινότητα αντιλήφθηκε την επερχόμενη θανάσιμη απειλή των Ρωμαίων, θέλησε να προστατεύσει εκείνα που θεωρούσε πολυτιμότερα από την ίδια της τη ζωή, τις λέξεις της, την πίστη της και τη μνήμη της. Δεν έγραψαν τα χρήματα, ούτε τα υπάρχοντά τους. Έβαλαν τη ψυχή τους, τους κυλίνδρους τους, μέσα σε πύληνα πιθάρια και τους εμπιστεύτηκαν στις κρυμμένες σπηλιές. Ήδη χάθηκαν μέσα στις σκονισμένες σελίδες της ιστορίας. Όμως η μνήμη που έκρυψαν συνέχισε να ζει στα σπλάχνα της Παλαιστινιακής γης. Φίλα ακροατές, η αρχαιολογική περιπέτεια στα σπήλαια του Κουμράν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στα εργαστήρια συνεχίζεται μια εντατική επιστημονική προσπάθεια. Οι επιστήμονες προσδιορίζουν την

ηλικία των περγαμηνών με τη μέθοδο του άνθρακα 14, ενώ οι ειδικοί στην παλαιογραφία της χρονολογούν με βάση τα χαρακτηριστικά της γραφής. Ακόμη και τα μικροσκοπικά αποσπάσματα που έχουν σκοτεινιάσει τόσο πολύ από το χρόνο ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν με γυμνό μάτι, αποκωδικοποιούνται ένα προς ένα με τεχνολογίες πολυφασματικής απεικόνησης και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Στον ψηφιακό κόσμο συντίθεται σταδιακά ένα τεράστιο ιστορικό παζλ. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακάλυψη? Επειδή οι περγαμηνές αυτές μας μιλούν ανάμεσα από πρώτο χέρι για την ιστορία των θρησκειών, την εξέλιξη της γλώσσας και της γραφής, καθώς και τις τεχνικές διατήρησης του αρχαίου κόσμου. Με έναν τρόπο γεφυρώνουν ένα κενό 2.000 ετών. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτό το σημείο υπάρχει μια εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή του σημερινού κόσμου που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Σήμερα, η σύγχρονη Ισραηλινή προπαγάνδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τέτοιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς. Προβάλλοντας αυτούς τους αρχαίους κυλίνδρους, επιδιώκει να ενισχύσει το επιχείρημα ότι βρισκόμασταν εδώ χιλιάδες χρόνια πριν, με στόχο να νομιμοποιήσει τη κατοχή και τη σύγχρονη πολιτική της παρουσία. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα κείμενα που βρέθηκαν στο Κουμράν δεν αποτελούν εργαλείο σύγχρονων πολιτικών διεκδικήσεων, αλλά μια παγκόσμια πολιτιστική γραπτή και ανθρώπινη κληρονομιά που άφησαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σε αυτά τα εδάφη πριν από χιλιάδες χρόνια. Κάθε γράμμα που αναδύθηκε από αυτή τη γη δεν ήρθε στο φως για να αποτελέσει υλικό οικοδόμησης των τυχών μιας κατοχής, αλλά για να αποδείξει πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της Παλαιστινιακής γης και πόσο πολυπολιτισμικό και αρχαίο λίκνο πολιτισμών υπήρξε. Η αρχαιολογία υπάρχει όχι για να μετατραπεί το παρελθόν σε εργαλείο της σημερινής πολιτικής της κατοχής, αλλά για να κατανοούμε το βάθος αυτών των τόπων μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Μερικές φορές ο άνθρωπος φυλάσσει τον πολυτιμότερο θησαυρό του όχι μέσα σε χρυσά σεντούκια, αλλά σε σιωπηλές πηλιές. Γιατί υπάρχουν θησαυροί που δεν γράφτηκαν μόνο για να διαβαστούν, αλλά για να ανακαλυφθούν ξανά μια μέρα προκειμένου να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα. Υπάρχουν πόλεις που γίνονται γνωστές με τις πέτρες τους, άλλες με τα τείχη τους. Υπάρχουν όμως και πολιτισμοί που γίνονται αθάνατοι μέσα από τις λέξεις που άφησαν πίσω τους. Οι περγαμηνές που κρύφτηκαν στα σπήλια του Κουμράν μας υπενθυμίζουν ότι μερικές φορές ο άνθρωπος εμπιστεύεται το παρελθόν του στα βάθη της γης. Όμως κάτω από το έδαφος της Παλαιστίνης δεν κρύβονται μόνο λέξεις. Κρύβονται επίσης πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη, αρχαίοι δρόμοι και ξεχασμένες υπόγειες σύραγγες. Πολιτισμοί που οικοδομήθηκαν διαδοχικά επί αιώνες εξακολουθούν να μας περιμένουν σιωπηλά. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις πηλιές και θα κατεβούμε στα έγκατα της Ιερουσαλήμ. Θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα συναρπαστικό ερώτημα. Πόσες πόλεις μπορούν πραγματικά να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Θα συναντηθούμε σε ένα μαγευτικό ταξίδι που θα μας οδηγήσει από υπόγειες σύραγγες και αρχαίους δρόμους έως τα αρχαιολογικά στρώματα χιλιάδων ετών. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, στη σιωπηλή ιστορία που κρύβεται κάτω από τις πέτρες. Να είστε καλά! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, ολόκληρη η οικογένεια συγκλονίζεται. Ολόκληρος ο κόσμος σταματά. Κάθε χρόνο, περισσότερα από 400.000 παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο διαγνώσκονται με καρκίνο. Στην Τούρκια, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 παιδιά. Ποια συμπτώματα όμως μας προειδοποιούν? Πότε και με ποιον τρόπο πρέπει να αναλάβουν δράση οι οικογένειες? Σήμερα εξετάζουμε τους καρκίνους της παιδικής ηλικίας, τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και τη μάχη απέναντι σε αυτή την ασθένεια μέσα από τη ματιά ενός ειδικού. Ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Ωστόσο, οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στα παιδιά διαφέρουν από εκείνες των ενηλίκων. Ακριβώς για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, η 15η Φεβρουαρίου τιμάται κάθε χρόνο από το 2002 ως η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου της παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κάθε χρόνο διαγνώσκονται παγκοσμίως περισσότερες από 400.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου σε παιδιά ηλικίας 0 έως 19 ετών. Στην Τούρκια, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε περίπου 4.700 περιπτώσεις ετησίως. Ποιες είναι όμως οι μορφές καρκίνου που εμφανίζονται στην παιδική ηλικία? Ποια συμπτώματα πρέπει να κάνουν τους γονείς να αναλάβουν δράση? Η Μινέια Τζετσιφτσι από το Τέρετε Χαμπάρ συνομίλησε με τον καθηγητή Αλι Άιτσιτσεκ, ειδικό παιδιατρικής αιματολογίας και ογκολογίας στο αστικό νοσοκομείο Μπασάξεχιρ Τσάμ και Σακούρα του Πανεπιστημίου Υγειονομικών Επιστημών, αναζητώντας τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και σε πολλά ακόμη. Ο καθηγητής Άιτσιτσεκ τονίζει ότι η συχνότητα εμφάνισης των καρκίνων της παιδικής ηλικίας διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και προσθέτει: «Στη πρώτη θέση βρίσκονται οι καρκίνοι του αίματος και οι όγκοι του εγκεφάλου». Η λευχαιμία, γνωστή και ως καρκίνος του αίματος, αντιπροσωπεύει το 30% των καρκίνων της παιδικής ηλικίας. Το υπόλοιπο 70% αποτελείται από όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους. Η κατονομή ανά ηλικιακή ομάδα έχει ως εξής. Οι καρκίνοι του αίματος εμφανίζονται συχνότερα πριν από την ηλικία των 10 ετών, ενώ τα λεμφώματα είναι πιο συχνά κατά την εφηβεία. Το νευροβλάστομα που αναπτύσσεται από πρόδρομα νευρικά κύτταρα εμφανίζεται κυρίως σε παιδιά κάτω των 5 ετών, ενώ ο όγκος Wilms, γνωστός και ως νευροβλάστομα, παρατηρείται σε ακόμη μικρότερες ηλικίες. Πολλοί από αυτούς τους καρκίνους μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο. Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο περίπου 100.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ασθενειών. Γι' αυτό η αναγνώριση των συμπτωμάτων έχει ζωτική σημασία για την έγκαιρη διάγνωση. Τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχουν οι γονείς στη λευχαιμία είναι τα εξής: οχρότητα του δέρματος, κοιλίδες ή μελανιές στο σώμα, έντονη κόπωση, πυρετός άγνωστης αιτίας που διαρκεί περισσότερο από 3 έως 5 ημέρες, μειωμένη διάθεση για παιχνίδι και απώλεια όρεξης. Επίσης, πόνοι στο σώμα που ξυπνούν το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο καθηγητής Άιτσιτσεκ επισημαίνει ένα σημαντικό σημείο. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι ένα παιδί έχει καρκίνο μόνο και μόνο επειδή είναι χλωμό. Η πιθανότητα καρκίνου αυξάνεται όταν εμφανίζεται ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα. Μουσική
Στους όγκους του εγκεφάλου, όμως, η κλινική εικόνα είναι διαφορετική. Ειδικότερα οι έμετοι που εμφανίζονται νωρίς το πρωί, οι οποίοι συνδέονται από πονοκέφαλο, παράλυση του προσώπου, διαταραχές της ισορροπίας και αίσθημα ζάλης, αποτελούν σημαντικά προειδοποιητικά σημεία. Ακόμη και η επιδείνωση της γραφής του παιδιού ή η εμφάνιση έντονης ευαισθητότητας συγκαταλέγονται στα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται. Στο νευροβλάστομα και στον όγκο Wilms, το οποίο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι το πρίξιμο και η σκληρία στη κοιλιακή χώρα. Στους όγκους των οστών, αντίθετα, παρατηρείται συνήθως κατά την εφηβεία ένας επίμονος πόνος που εντοπίζεται σε ένα μόνο άκρο, αυξάνεται σταδιακά και δεν υποχωρεί. Όσον αφορά το λέμφωμα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε σκληρά, ακίνητα, διογκωμένα λεμφογάγλια στο λαιμό, ιδιαίτερα όταν συνδέονται από διογκωμένους γειτονικούς λεμφαδένες. Τι πρέπει να κάνουν όμως οι οικογένειες όταν παρατηρήσουν αυτά τα συμπτώματα? Σε αυτό το σημείο ο καθηγητής Άιτσιτσεκ ενθαρρύνει τους γονείς, υπενθυμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ισορροπημένη στάση. Η έγκαιρη διάγνωση είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντική. Ωστόσο, χρειάζεται και μέτρο. Αν το παιδί σας δεν είναι όπως παλιά, επισκεφτείτε έναν γιατρό. Αν ο γιατρός δεν διαπιστώσει κάτι σοβαρό, αλλά με την πάροδο του χρόνου δεν υπάρξει καμία βελτίωση, αντί να απευθυνθείτε αμέσως σε άλλον γιατρό, επιστρέψτε στον ίδιο και αν χρειαστεί ζητήστε επιπλέον εξετάσεις. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε πιο ασφαλή διάγνωση. Οι καρκίνοι της παιδικής ηλικίας μπορούν σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπιστούν με επιτυχία όταν διαγνωστούν έγκαιρα. Να θυμάσαι ότι το ισχυρότερο όπλο είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση. Γνώρισε το σώμα σου, το παιδί σου και τους ανθρώπους που αγαπάς. Πάρε στα σοβαρά κάθε αλλαγή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ραντεβού σε ένα επόμενο podcast μας.

Μπορούν άραγε μερικοί παλιοί πάπυροι ξεχασμένοι μέσα σε μια σπηλιά να αλλάξουν την ιστορία της ανθρωπότητας? Ας θέσουμε το ερώτημα διαφορετικά, φίλοι ακροατές. Αρκεί άραγε μερικές φορές ένα μικρό κομμάτι πέτρας για να αποκαλύψει ένα μυστικό που παρέμενε κρυμμένο επί αιώνες? Υπάρχουν θησαυροί που δεν μπορούν να προστατευθούν ούτε από χρυσά σεντούκια ούτε από τα χοντρά τείχη των παλατιών. Περιμένουν απλώς τη μέρα που θα ανακαλυφθούν μέσα σε μια βαθιά σιωπή που ακόμη και ο χρόνος έχει ξεχάσει.

Του Ίνους Βοσκός, όπου τη φυλή τα Αμύρα, ο Μοχάμετ Εντίπ ξεκίνησε να αναζητήσει μια κατσίκα από το κοπάδι του που είχε χαθεί ανάμεσα στους βράχους. Ανέβηκε στους λόφους, κοίταξε στις χαράτρες, όμως μάταια. Ξαφνικά στη μέση μιας απότομης πλαγιάς πρόσεξε το σκοτεινό, στενό άνοιγμα μιας σπηλιάς. Σκέφτηκε ότι η κατσίκα ίσως είχε καταφύγει εκεί μέσα. Πήρε θάρρος και πέταξε μια μικρή πέτρα προς το σκοτάδι. Ο ήχος που ακούστηκε από μέσα δεν ήταν ένας συνηθισμένος αντίλαλος της ερήμου. Ήταν ο ήχος ενός πύληνου αγκίου, ενός κεραμικού πιθαριού που έσπασε. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μέσα στο σκοτάδι αυτής της στενής σπηλιάς, δεν έσπασε μόνο ένα πύληνο δοχείο. Άνοιξε η πύλη ενός από τα μεγαλύτερα μυστήρια και μιας από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Όταν ο νεορός Μοχάμετ μπήκε διστακτικά στη σπηλιά, βρήκε πύληνα πιθάρια τοποθετημένα στη σειρά σαν σκονισμένα ράφια. Μέσα τους δεν υπήρχαν ούτε χρυσός ούτε διαμάντια. Υπήρχαν αρχαίοι πάπυροι τυλιγμένοι σε ένα λινό ύφασμα και προσεκτικά γραμμένοι πάνω σε δέρμα γαζέλας. Στην αρχή κανείς δεν κατάλαβε την αξία αυτών των κυλίνδρων. Μάλιστα άλλαξαν χέρια στην αγορά αρχαιοτήτων για λίγα μόνο δολάρια. Όταν όμως τα αρχαία γράμματα που ήταν χαραγμένα πάνω στις περγαμινές έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο, η επιστημονική και ιστορική κοινότητα συγκλονίστηκε. Η πρώτη εκείνη σπηλιά ήταν μόνο η αρχή. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, άλλες 11 σπηλιές στη καρδιά της ερήμου ήρθαν στο φως. Και ξέρετε τι βρέθηκε μέσα στο σκοτάδι τους? Περίπου 900 χειρόγραφα και δεκάδες χιλιάδες μικρά αποσπάσματα. Γραμμένα στα εβραϊκά, στα αραμαϊκά και στα ελληνικά, αυτά τα κείμενα είχαν διατηρηθεί επί 2.000 χρόνια μέσα στον ξηρό αέρα της ερήμου, προστατευμένα σε πύληνα πιθάρια χωρίς να σαπίσουν ή να καταστραφούν. Τι περιείχαν όμως αυτοί οι πάπυροι? Γιατί προκάλεσαν τόσο μεγάλη αίσθηση? Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα αρχαιότερα γνωστά αντίγραφα βιβλίων της Αγίας Γραφής, όπως το βιβλίο του Ισαΐα, η Ψαλμή και τα Λόγια των Προφητών. Όμως δεν υπήρχαν μόνο θρησκευτικά κείμενα. Στις ίδιες περγαμινές καταγράφονταν επίσης τα ημερολόγια, οι προσευχές, οι κανόνες της κοινότητας και η καθημερινή ζωή των ανθρώπων που τα έγραψαν. Με άλλα λόγια, η ζωή πριν από 2.000 χρόνια είχε παραμείνει εκεί μέσα στη σπηλιά, παγωμένη στον χρόνο, διατηρώντας όλη τη ζωντάνια της. Ποιοι ήταν όμως αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί αυτή η μυστηριώδης κοινότητα που αυτοαποκαλούνταν κοινότητα του Κουμράν ή σύμφωνα με τους ιστορικούς Εσέι εγκατέλειψε τα πάντα και επέλεξε να ζήσει απομονωμένη στη καρδιά της ερήμου? Ήταν άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πολιτική και θρησκευτική διαφθορά της Ιερουσαλήμ της εποχής τους και αφιέρωσαν ολόκληρη τη ζωή τους στη λατρεία, την πνευματική κάθαρση και την αντιγραφή των ιερών κειμένων. Έγραφαν αδιάκοπα όλη την ημέρα χωρίς να κουράζονται. Όταν το ημερολόγιο έδειξε το έτος 68 μετά Χριστού, η αδυσόπιτη σκιά των Ρωμαϊκών λεγεώνων απλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή. Όταν η κοινότητα αντιλήφθηκε την επερχόμενη θανάσιμη απειλή των Ρωμαίων, θέλησε να προστατεύσει εκείνα που θεωρούσε πολυτιμότερα από την ίδια της τη ζωή, τις λέξεις της, την πίστη της και τη μνήμη της. Δεν έγραψαν τα χρήματα, ούτε τα υπάρχοντά τους. Έβαλαν τη ψυχή τους, τους κυλίνδρους τους, μέσα σε πύληνα πιθάρια και τους εμπιστεύτηκαν στις κρυμμένες σπηλιές. Ήδη χάθηκαν μέσα στις σκονισμένες σελίδες της ιστορίας. Όμως η μνήμη που έκρυψαν συνέχισε να ζει στα σπλάχνα της Παλαιστινιακής γης.

Φίλα ακροατές, η αρχαιολογική περιπέτεια στα σπήλαια του Κουμράν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Στα εργαστήρια συνεχίζεται μια εντατική επιστημονική προσπάθεια. Οι επιστήμονες προσδιορίζουν την ηλικία των περγαμηνών με τη μέθοδο του άνθρακα 14, ενώ οι ειδικοί στην παλαιογραφία της χρονολογούν με βάση τα χαρακτηριστικά της γραφής. Ακόμη και τα μικροσκοπικά αποσπάσματα που έχουν σκοτεινιάσει τόσο πολύ από το χρόνο ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν με γυμνό μάτι αποκωδικοποιούνται ένα προς ένα με τεχνολογίες πολυφασματικής απεικόνησης και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Στον ψηφιακό κόσμο συντίθεται σταδιακά ένα τεράστιο ιστορικό πάζλ. Γιατί όμως είναι τόσο σημαντική αυτή η ανακάλυψη? Επειδή οι περγαμηνές αυτές μας μιλούν ανάμεσα από πρώτο χέρι για την ιστορία των θρησκειών, την εξέλιξη της γλώσσας και της γραφής, καθώς και τις τεχνικές διατήρησης του αρχαίου κόσμου. Με έναν τρόπο γεφυρώνουν ένα κενό 2.000 ετών. Ωστόσο, ακριβώς σε αυτό το σημείο υπάρχει μια εξαιρετικά κρίσιμη πτυχή του σημερινού κόσμου που δεν πρέπει να αγνοηθεί. Σήμερα, η σύγχρονη Ισραηλινή προπαγάνδα επιχειρεί να αξιοποιήσει τέτοιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις για σύγχρονους πολιτικούς σκοπούς. Προβάλλοντας αυτούς τους αρχαίους κυλίνδρους, επιδιώκει να ενισχύσει το επιχείρημα ότι βρισκόμασταν εδώ χιλιάδες χρόνια πριν, με στόχο να νομιμοποιήσει τη κατοχή και τη σύγχρονη πολιτική της παρουσία. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα κείμενα που βρέθηκαν στο Κουμράν δεν αποτελούν εργαλείο σύγχρονων πολιτικών διεκδικήσεων, αλλά μια παγκόσμια πολιτιστική γραπτή και ανθρώπινη κληρονομιά που άφησαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει σε αυτά τα εδάφη πριν από χιλιάδες χρόνια. Κάθε γράμμα που αναδύθηκε από αυτή τη γη δεν ήρθε στο φως για να αποτελέσει υλικό οικοδόμησης των τυχών μιας κατοχής, αλλά για να αποδείξει πόσο βαθιές είναι οι ρίζες της Παλαιστινιακής γης και πόσο πολυπολιτισμικό και αρχαίο λίκνο πολιτισμών υπήρξε. Η αρχαιολογία υπάρχει όχι για να μετατραπεί το παρελθόν σε εργαλείο της σημερινής πολιτικής της κατοχής, αλλά για να κατανοούμε το βάθος αυτών των τόπων μέσα στο ιστορικό τους πλαίσιο. Μερικές φορές ο άνθρωπος φυλάσσει τον πολυτιμότερο θησαυρό του όχι μέσα σε χρυσά σεντούκια, αλλά σε σιωπηλές πηλιές. Γιατί υπάρχουν θησαυροί που δεν γράφτηκαν μόνο για να διαβαστούν, αλλά για να ανακαλυφθούν ξανά μια μέρα προκειμένου να καθοδηγήσουν την ανθρωπότητα. Υπάρχουν πόλεις που γίνονται γνωστές με τις πέτρες τους, άλλες με τα τείχη τους. Υπάρχουν όμως και πολιτισμοί που γίνονται αθάνατοι μέσα από τις λέξεις που άφησαν πίσω τους. Οι περγαμηνές που κρύφτηκαν στα σπήλαια του Κουμράν μας υπενθυμίζουν ότι μερικές φορές ο άνθρωπος εμπιστεύεται το παρελθόν του στα βάθη της γης. Όμως κάτω από το έδαφος της Παλαιστίνης δεν κρύβονται μόνο λέξεις. Κρύβονται επίσης πόλεις χτισμένες η μία πάνω στην άλλη, αρχαίοι δρόμοι και ξεχασμένες υπόγειες σύραγγες. Πολιτισμοί που οικοδομήθηκαν διαδοχικά επί αιώνες εξακολουθούν να μας περιμένουν σιωπηλά. Στο επόμενο επεισόδιο θα αφήσουμε πίσω μας τις σπηλιές και θα κατεβούμε στα έγκατα της Ιερουσαλήμ. Θα αναζητήσουμε την απάντηση σε ένα συναρπαστικό ερώτημα. Πόσες πόλεις μπορούν πραγματικά να κρύβονται κάτω από μια πόλη? Θα συναντηθούμε σε ένα μαγευτικό ταξίδι που θα μας οδηγήσει από υπόγειες σύραγγες και αρχαίους δρόμους έως τα αρχαιολογικά στρώματα χιλιάδων ετών. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, στη σιωπηλή ιστορία που κρύβεται κάτω από τις πέτρες. Να είστε καλά! Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!